Oliver, μίσω το μια χαλέκα μαγιά λου. Ζουλιάνο Μπόραβον, Μπριαράτιο Δελάν. Καλέκες πας, σπίκο χαλέκρινάουα, χαρτομ, χοντακέφα χωσίδε επιμήνου.